0: Bong. Βάλε καπόσαν, μα ετμπαλό πόνο μαλέλε. Εκα το τραχή μα και σε γάλι μα ο Μαρχάτα μπρετάπ αμπον μπραγκάτ ατζελέν. Λο, μπακτο κα ατζελέν πάνω κυμπίρα ρε πέρα. Ω πέρα κυμ.
1: Σαν!